Η Μάμο Ράδιο. Τα πράγματα του περάει. Είναι πόδι κοντ τρούγκι. Τα γυναίλιου ψυχητή. Είναι 2 εσέντεν.